τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

χέρια σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μαγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

να σου χαρίσω εγώ. Κερά αν θες τον ήλιο, κερά αν θες τον ήλιο. Γιατί απόψε τραγουδώ στο ζωνιανό το σπήλιο. Α, μα σου λέω.

αφήστε με να εκφραστώ. Αφήστε με να ζήσω. Μωγέ Γιώργη Λαπάει. Αφήστε με να ζήσω. Έχω παράπονα πολλά μαρατώνα. Θέλω να τραγουδήσω. Λικούργο. Έλα μπρε γαμό τι. Έλα πάει. Έλα πάει γαμό. Καμπανέλια μου όλα πάει. Μωγέ Γιώργη, φέρε πάει το τραγωδό σπάσου.

0: Τα μαύρα ρούχα φάνουνε όσοι έχουνε πιστόλι. Όσοι έχουνε πιστόλι, γι' αυτό και εις τα ζωνιανά μαύρα φορούνε όλοι. Πυρ, πυρ καταβούληση γαμπρέ γαμότο. Γαμότο,
1: ο γαμότο.

αφήστε με να τραγουδώ κι ανείς μη με μαλώνει, κι ανείς μη με μαλώνει, γιατί θα πάω να κρυφτώ στο σπήλιο του Σπεντώνη. Έλα με το ζαχαράκι να με ξεναγεί για μέσα. Ναι. Δεν παίζουν με ίσους όρους. Έχω ξύλο και έχεις σίδερο.

300 άντρες των ΔΕΚΑΜ. Στην Κρήτη κατοικούνε, στην Κρήτη κατοικούνε. Μα δεν προβλέπετε ποτέ στα ζώνια να αναπούνε. Πάμε! Επανάσταση, μωρέ! Τρεζαθείτε, γαμώτε!

μανταμάν. Μην τα ξεσκλά, πέρασε τέταζα στο μίσεμό μου. Τάζα στο μίσεμό μου. Δεν θέλω να επικρατεί, πένθω στο χήμα δυο μου. Τραζαθείτε μωρέ.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που υπείες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Είσαι τον Αύγουστο, τον Αύγουστο σεβδάς. Είσαι τον Αύγουστο σεβδάς, βάσανο τον Ιούλη. Μα ό,τι κι αν είσαι, σ' αγαπώ μυριστικό σου πουλί. Στην κάψα του καλοκαιριού, στην κάψα του καλοκαιριού, σαν το νερό σε πίνω. Και βγάζει ο κήπος της καρδιάς ανθούς και σου τσιδίνω.

Έχω μια γυθιά κι άμα την έδιαβάσω. Όπα κι άμα την έδιαβάσω, στα όρινα να η κοπελιά θα την εκατάσω.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
8: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
7: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
8: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
7: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: την είδε την καινούργια του γείτονα.
15: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
14: Και πώς σου φαίνεται?
15: Ε, καλούτσικη.
14: Μεγάλη είναι.
15: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
14: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
15: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
16: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
15: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
16: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
15: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
16: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. All in One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
17: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο, δίπλα σας κάθε στιγμή.
18: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
19: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου, η ώρα έχει πάει 10 και 12 πρώτα λεπτά. Και θέλω να πω στον φίλο μου που μου έστειλε πριν ένα-δύο δευτερόλεπτα, μου έστειλε το μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, καλημέρα Γιώργο, υγεία και λεφτά και καλή εκπομπή. Αυτό μου έστειλε ένας φίλος. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού το έχουμε πει 1.000.000 φορές, δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας. Ένα επί ένα παίρνουμε και μετά από λίγο καιρό, φίλε μου, σε βγάζουν και από εκεί έξω. Σε πετάνε έξω. Λοιπόν, έτσι απλά, μια καλημέρα καρδιάς για μια χαρούμενη Παρασκευή. 22 Μαΐου σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει η Αγία Καλή. Υπάρχει τώρα αυτό το όνομα, η Αγία Καλή. Βοήθειά μας. Εάν τυχόν έχετε λοιπόν κάποια φίλη που τη λένε Καλή, μην ξεχάσετε να τη στείλετε τα χρόνια πολλά. Μεγάλη γάρτιση λοιπόν, σήμερα η Αγία Καλή. Και βέβαια, φίλε και φίλοι, κι αν σε ρωτήσουν, είσαι καλά, όλα καλά να λες και να συνεχίζεις. Έτσι κι αλλιώς λίγοι νοιάζονται πραγματικά. Λέγε τους εσύ καλά και να γελάς. Λοιπόν, ξεκινάμε φίλες και φίλοι με την επικαιρότητα. Ακούσατε χθες τον δήμαρχό μας, τον Ζαχάρη τον Δοξαστάκη. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γινόταν την ώρα που μιλούσε ο δήμαρχος εδώ. Ένας χαμός. Αλλά δυστυχώς δεν είχε πολλή ώρα, γιατί κάναμε σύνδεση με τον δήμαρχό μας και ήταν στην ανάληψη στην εκκλησία. Καταλαβαίνετε, γιατί σας είχα ενημερώσει κιόλας, γιατί με ενημέρωσε, ήταν να βγούμε γύρω στις 9.30, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, δεν μπορούμε να βγούμε, είμαι στην εκκλησία ακόμα. Και βγήκαμε 10 παρατέρα. Ένας χαμός με τα τηλεφωνήματα, φίλοι και φίλοι. Ένας χαμός. Δυστυχώς δεν δέχτηκε να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάμε τώρα και να ξεκινήσουμε τη δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, με τον γιατρό, με τον φακελάκι. Εντάξει, το ξέρουμε τώρα ότι τα φακελάκια πάνε και έρχονται. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο γιατρός, λέει ότι ξέρεις κάτι, δώσ' μου λέει ένα κατοστάρικο, είναι πολλά του λέει, λέει το ασθενούς είναι πολλά. 100-150 λέει, καλά είναι. Εκεί καταδύσαμε. Το θέμα ότι βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για το γιατρό με το φακελάκι και είπε ότι ο γιατρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν με ανάλογο περιστατικό. Και τι του κάνατε τότε σε δέμ. Τον αφήσατε δηλαδή εκτός τα άλλα που δεν ξέρουμε, έτσι, εκτός τα άλλα που δεν βγάζουμε στον αέρα. Δεν το ξέρουμε πόσα φακελάκια είχε πάρει ο γιατρός. Τώρα που βγήκαν όλα στον αέρα, βγήκε ο υπουργός και είπε: Εδώ, πάμε να ακούσουμε τι έγινε. Ακούστε.
1: Δημοσιεύτηκε και επικρατεί άλλος με έναν γιατρό, αναισθησιολόγο, στο νοσοκομείο του Ογκολογικού του Αγίου Αναργύρου, όπου πιάστηκε να ζητά ξεκάθαρα λεφτά από μια ασθενή πριν μπει στο χειρουργείο. Υπάρχει το βίντεο για να δούμε ακριβώς πώς ο γιατρός ζήτησε τα λεφτά από την ασθενή και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας και τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος άμεσα ζήτησε να αποπεμφθεί από το ΕΣΥ ο συγκεκριμένος γιατρός. Αλλά πάμε πρώτα στο νοσοκομείο, εκεί βρίσκεται ο Στέλιος Ρουμαλιάς, για να μας πει, Στέλιο, τι έχει συλλέξει από το πρωί που βρίσκεσαι εκεί. Καλησπέρα.
2: Κώστα, καλησπέρα από το νοσοκομείο εδώ, το Ογκολογικό στην Κηφισιά. Να σας πω ότι πριν λίγη ώρα μιλήσαμε με τον γιο της 75χρονης, ο οποίος μας είπε πως από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν εδώ στο νοσοκομείο ήταν και το προσωπικό και οι ιατροί ήταν όλα άψογα. Παρ' όλα αυτά έγινε αυτό το μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο του στεναχώρησε πάρα πολύ. Το σκέφτηκε πριν το βγάλει στη δημοσιότητα, παρ' όλα αυτά τράβηξε το βίντεο και το ανέβασε και όπως είπε ο ίδιος, το έκανε γιατί αυτά τα περιστατικά πρέπει να τα επικοινωνούμε και να τα μαθαίνει ο κόσμος. Θέλω να σου πω ότι ο γιατρός ο αναισθησιολόγος που ζήτησε το φακελάκι είναι 13 χρόνια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Έχει γίνει αναστολή της εργασίας του και αναμένεται να περάσει εδώ.
0: 13 χρόνια.
2: Μιλήσαμε και...
0: Σκεφτείτε τι φακελάκι είχε πέσει. Σκεφτείτε το.
2: Δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα περιστατικό που πρέπει να βγαίνει, συγγνώμη, που πρέπει να βγαίνει στην επιφάνεια. Πρέπει να ακούγεται.
1: Σωστό. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, Στέλιο, στη συνέχεια. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο που ανέβηκε στα social media και κινητοποίησε όλη αυτή τη διαδικασία, όπου θα ακούσετε ξεκάθαρα το γιατρό να λέει στην ασθενή, την οποία βλέπετε ήδη στην οθόνη σας, ότι θέλει 100-150 ευρώ. Στη συνέχεια θα δούμε τι ισχυρίζεται και ο ίδιος.
0: Ό,τι έχει ευχαρίστηση ο καθένας. Αυτό είναι.
3: Λένε, πείτε μας πώς να τα ρυθμίσουν.
4: Θα δώσουμε ένα σατλαφά και να βγαίνει τώρα.
3: Ναι, εντάξει.
0: Λέει ένα κατοστάρικο και ένα πενηντάρικο. Έτσι είπε. Δεν είπε 150. Λέει ένα κατοστάρικο και ένα πενηντάρικο. Όλα μαζί 150. Δεν είναι, λέει, πολλά. Δεν είναι πολλά. Όχι, δεν, γιατρά, δεν είναι πολλά.
3: Εντάξει.
4: Θα με ρωτώ.
3: Μετά.
4: Πριν σε πάρουμε, θα έρθω να τα κάνω δύο.
5: Μόνο οργή. Ότι αυτό γίνεται σε νοσοκομείο.
0: Πριν λέει σε πάρουνε, θα έρθω να τα δώσει. Πριν σε πάρουνε. Για να την πάνε στο χειρουργείο, έτσι.
5: Είναι καλά, δεν είναι καλά. Ένα κατοστάρι, δώσω και ένα πενηντάρι. Σε νοσοκομείο, σε ασθενή.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας είπε ο γιος της.
0: Το κατοστάρικο, μάλλον, φίλε και φίλοι, του φάνηκανε λίγα και λέει, βάλε ακόμη ένα πενηντάρικο.
6: Δεν ήθελα να τιμωρήσω το ίδιο για αυτό το συμβάν, δηλαδή. Να το δει το κοινό, μήπως θα το αναγνωρίσουν άλλα πρόσωπα. Είμαι 20 χρόνια εδώ, μητέρα μου. Συνέχεια ερχόμαστε με κανέναν, ποτέ δεν υπήρχε. Αυτός είπε ότι θα είναι αναισθησιολόγος. Εγώ θα κάνω την αναισθησία. Απλά ήταν 11.30 ώρα, λέει, τώρα μπορεί και να ακυρωθεί. Ήταν πίεση. Μετά άρχισε να λέει ότι υπάρχουν άλλα δύο άτομα, το καθένα να μπούσουν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δράκια.
7: Κρεμόμαστε από τα χέρια των γιατρών πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, όταν φοβάσαι, είσαι ένας απλός άνθρωπος που δεν έχεις καμία επαφή με το αντικείμενο, πας εκεί γιατί νιώθεις ότι θα σωθεί η ζωή σου. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λειτουργήμα. Το να σου ζητάνε έξτρα λεφτά ενώ πληρώνονται από το δημόσιο, το θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο. Και όταν λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, ήταν και για τις βοηθούς τέλος πάντων. Θεωρώ ότι αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα βγαίνουν όλο και περισσότερο προς τα έξω τέτοιου είδους περιστατικά και τιμωρούνται οι γιατροί οι επίορκοι. Πραγματικά είναι απαράδεκτο κάποιος ο οποίος πληρώνεται από το σύστημα υγείας της Ελλάδας, το οποίο είναι δωρεάν, υπενθυμίζουμε. Έτσι, και οι παροχές γίνονται χωρίς επιπλέον χρήματα, εκτός από συγκεκριμένες διαδικασίες που ενδεχομένως να χρειαστεί κάτι. Αλλά γενικότερα η υγεία στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
0: Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
8: Καλά.
1: Φαντάζομαι ότι έχουν κινηθεί ήδη οι διαδικασίες της ΕΔΕ, έτσι.
8: Όταν πληροφορήθηκα το γεγονός το πρωί, γιατί μου στείλανε το σχετικό βίντεο από το διαδίκτυο, επικοινώνησα αμέσως με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Διέταξα αμέσως να μπει σε αργία, να τον πάψουμε και να γίνει ΕΔΕ. Αυτή και έχει διταχθεί η ενέργεια ΕΔΕ.
1: Σας είπανε κάτι που είπε ο γιατρός, Υπουργέ? Δηλαδή, ο ίδιος λέει ότι ισχυρίστηκε ότι δεν ζήτησε τα λεφτά για τον ίδιο, αλλά τα ζήτησε για τους βοηθούς του.
8: Τι είχε πει αυτό?
1: Αυτό ισχυρίζεται ο ίδιος.
0: Ωραία, κύριε Υπουργέ, λίγο πιο καθαρά μιλάτε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που τα βγάζουμε στον αέρα τι λέτε. Λίγο πιο καθαρά, δεν μπορείτε?
8: Μα δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό, ούτε για τους βοηθούς του.
7: Ακόμα χειρότερο.
8: Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα σε κανένα να ζητάει λεφτά μέσα στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ είναι δωρεάν. Τελεία.
1: Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, Υπουργέ, λέει ότι σε 1,5 μήνα θα έβγαινε στη σύνταξη. Αυτό τι ρόλο παίζει στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης?
8: Ναι, καμία. Τελείως αδιάφορο. Αν θα θες, θα φύγει από το ΣΥΤ. Αν θα μπαίνει, δεν το ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει, αλλά μπορεί και να λέει και το ξέρω.
5: Υπάρχουν υπουργέ.
8: Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν μια παρόμοια ιστορία επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχαν χάρηση, θα το ξανακάνε.
0: Ναι, τώρα έπρεπε να μπλέξει το ΣΥΡΙΖΑ. Παναγία μου, Παναγία μου. Αν δεν κοιτάξουμε τα γένια μας, θα πέσουν, θα μας πάρουν φωτιά και μας κάψουν. Βέβαια, τώρα το ΣΥΡΙΖΑ τώρα έπρεπε να το πετάξει.
8: Δεν έκανε απόλυτο θέμα, δεν το κυβέρνησε, το δείξε.
1: Είχε δημοσιοποιηθεί η περίπτωση τότε, την είχαμε μάθει δηλαδή.
8: Δεν ξέρω, την είδα τώρα το νοσοκομείο, ότι είχε του παρελθόν μια πάρα κατηγορία.
5: Άρα ήταν μια κατηγορία, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχαν περισσότερες καταγγελίες εναντίον αυτού του ανθρώπου.
8: Τότε διοίκησε και τότε το Υπουργείο δεν έκανε απόλυτο τίποτα.
1: Τότε ξέρετε τι είχε κάνει, δηλαδή είχε ζητήσει πάλι λεφτά.
8: Φακελάκι.
1: Μάλιστα. Οπότε ξαναυπήρχε καταγγελία για φακελάκι για του συγκεκριμένου αναισθησιολόγου.
0: Ναι, ήταν όμως επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν του κάναμε τίποτα τώρα. Εντάξει, κανένα γνωστό θα έχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε περάσαν έτσι. Έτσι. Επί Νέα Δημοκρατία δεν περνάμε έτσι. Όχι. Επί Νέα Δημοκρατία είμαστε όλα. Τι να σας πω, θα ακούσετε σε λίγο. Σε λίγο θα ακούσετε. Πάμε για ένα τραγουδάκι έτσι, λίγο να ρεμίσετε με τα φακελάκια και επανερχόμαστε.

0: σε μισώ.
1: Τώρα πώς γίνεται να σε αγαπάμε και να είναι τόσο πολύ και να σε μισάμε?
0: Φύγω.
1: Αλλά εδώ στην Ελλάδα όλα επιτρέπεται.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω καταρχήν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αστυνομία της Χερσονήσου και στην ασφάλεια της Χερσονήσου. Είχε το ένταλμα, είχε εκδοθεί στη Λαμία και τον έπιασαν εχθές εδώ στο λιμάνι Χερσονήσου. Θα ακούσετε σε λίγο τι έγινε. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που σας είχα πει πριν. Με τη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης έμπλεξε το ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν υπήρχαν φακελάκια. Τώρα εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φακελάκια. Όχι, όχι. Προς Θεού, δεν λέμε φακελάκια. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει. Κάνουν όμως άλλα, φίλες και φίλοι. Και μιλάω για τη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, ναρκωτικά. Και ο ΠΚΠ. 18 συλληφθέντες και έπεται η συνέχεια. Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει. Τη γυναίκα του 35 χρόνια την πιάσανε. Μπήκανε τα ξημερώματα, δεν τους πήρε κανείς είδηση. Μόνο την ώρα που μπήκανε μέσα και τους είδανε στα κρεβάθια πάνω. Πάθανε πλάκα. Νομίζουν ότι έτσι ήθελα να τελειώσουμε. Όχι. Πάμε λοιπόν. Ακούστε.
2: 76 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση που ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη και αφορούν σε ναρκωτικά όπλα και επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Από το πρωί και μετά από ταυτόχρονες έρευνες σε 20 σπίτια σε Ζωνιανά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, συνελήφθησαν 18 άτομα, όλα μέλη τριών οικογενειών που δρούσαν ανεξέλεγκτα στην περιοχή, απειλώντας και εκβιάζοντας.
3: 17 συλληφθέντες και συνολικά 76 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου μετά από πολύμηνη έρευνα, προχωρώντας στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά.
4: Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομούς της Κρήτης συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί.
3: Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε 26 κατοίκων έρευνες. Μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, σχεδόν 34.000 ευρώ, ενώ εντόπισαν 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, 128 φυσίγγια, μαχαίρια, σπαθιά σαμουράι, ζυγαριές, ασυρμάτους και αυτοκίνητα. Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 5 άτομα που είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 108 αγοροπολισίες ναρκωτικών. Στη δεύτερη συμμετείχαν 3 δράστες οι οποίοι διακινούσαν κοκαίνη. Κοινό μέλος και στις διοργανώσεις ήταν ένας νεαρός 21 ετών. Συνελήφθησαν και οι γονείς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τον βοηθούσαν να κρύψει τις ποσότητες κοκαίνης και τα χρήματα.
5: Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί. Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου.
3: Από τις επισυνδέσεις αποκαλύφθηκε και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43χρονο, ενώ εμπλέκονται ακόμα 9 άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του που δεν συνελήφθησαν αλλά είναι στη δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η 35χρονη είχε 823 πρόβατα που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, χωρίς όμως να τα διαθέτει στην πραγματικότητα.
6: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα.
3: Ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με τους άλλους 8 κτηνοτρόφους για να δανείσουν τα ζώα του στη σύζυγό του, έτσι ώστε να τα έδειχνε σε έλεγχο που θα γινόταν από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση μεταφοράς των ζώων οργανώθηκε στις 1 και 2 Απριλίου στο ποιμνιοστάσιο της. Ένας από αυτούς του παραχώρησε μάλιστα ολόκληρο το κοπάδι του και το ποιμνιοστάσιο του. Ωστόσο, ο έλεγχος τελικά δεν έγινε, καθώς ο 43χρονος δεν πήγε έγκαιρα στο σημείο και οι ελεγκτές έφυγαν.
2: Οι έρευνες προφανώς δεν θα σταματήσουν εδώ. Θα υπάρχει και συνέχεια. Να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Ο Χάρης Λοντάκης, σύνδεση με την Κρήτη και το κλίμα που επικρατεί πλέον εκεί, Χάρη, μετά από αυτές τις εξελίξεις.
7: Καλησπέρα. Αύριο το πρωί να πούμε ότι και οι 18 συλληφθέντες θα μεταβούν, θα προσαχθούν στο δικαστικό Μεγάρο Ηρακλείου προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Και οι αστυνομικοί εδώ λένε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτό που έχει πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή ότι θα ξεκαθαρίσουμε αυτές τις 10-15 οικογένειες που τρομοκρατούν και δημιουργούν προβλήματα σε όλο το νησί, αυτό θα γίνει. Και αυτό έχει ξεκινήσει. Η αρχή έγινε την περασμένη Δευτέρα με τα 3 άτομα που θα απολογηθούν για αυτά αύριο στα Βορίζια και τα άλλα 3 άτομα που εμπλέκονται από άλλη οικογένεια. Η συνέχεια έγινε σήμερα με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις, τρεις οικογένειες και ακολουθούν και άλλες ανάλογες υποθέσεις, λένε οι πληροφορίες. Στο επόμενο διάστημα έχουν στοχοποιηθεί όλοι εκείνοι οι παραβατικοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα σε κλειστές κοινωνίες και μικρές κοινωνίες σε χωριά της Κρήτης. Και,
1: πολλά τα προβλήματα, φίλε και φίλοι. Θυμάστε πριν δύο μήνες τι είχε γίνει με τα Βορίζα, τώρα πάλι ξανά, πάλι η Κρήτη. Την έχουν βάλει, ρε παιδί μου, στο μάτι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα, όλα αυτά που ακούτε τα ξέρει όλος ο κόσμος. Και σου λέει τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στην Κρήτη. Θα πάμε γρήγορα, γιατί η ώρα έχει πάει 10:30, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, ένα τραγούδι, έτσι να ηρεμήσουμε λιγάκι και επανερχόμαστε.

για απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα μήνυμα, στείλτε ένα μήνυμα. Αν δεν θες να στείλεις τώρα, τι, σε παρακαλάμε να στείλεις μήνυμα. Όχι, όχι.

0: Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα κόσμος και κοσμάκης, ζευγάρια, παιδιά, αδέλφια, κολλητοί και σύντεχνοι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Η συγκεκριμένη πτυχή προέκυψε κατά τη διάρκεια των πολυμήνων ερευνών και των τηλεφωνικών επισυνδέσεων. Θα το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά για να το καταλάβετε. Πολλούς μήνες τους παρακολουθούσαν και τα τηλέφωνα και αυτούς, μέσα από κατεγεγραμμένες συνομιλίες, σύμφωνα με όσα είχε ήδη αποκαλύψει. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά, ο οποίος σύμφωνα με την Ελλάς ενημερώθηκε για την επικείμενο έλεγχο στις αρχές Απριλίου του 2026. Η 35χρονη σύζυγός του φέρεται να εμφανίζει δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο άνω των 800 ζώων, μεγάλο μέρος των οποίων θεωρείται ανύπαρκτο. Δηλαδή αυτή είχε 100, έβαλε 800. Τι γελάς.
1: Καλημέρα.
0: Τι γελάς, έτσι είναι. Από 100 πήγαμε 800. Πώς θα πάρουν τα λεφτά, ρε Γιώργο? Πώς θα πάρουν
1: τα λεφτά? Το κουβάρι είναι μεγάλο και έχει αρχίσει και ξετυλίγεται.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και άλλα τέτοια θέματα. Πρώτα απ' όλα να μεταφέρω στους κατοίκους της Χερσονήσου τους χαιρετισμούς της Δήμητρας Κατσαφάδου. Όλοι την ξέρετε, όλοι την γνωρίζετε.
0: Τι έγινε? Χαιρετίσματα μόνο.
1: Χαιρετίσματα, θα έρθει Κρήτη για παρουσίαση των προϊόντων της. Η Λαβίαν Ρόζ, τη γνωρίζετε όλοι, δεν κάνουμε διαφήμιση. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και γιατί το λέω? Γιατί είναι από τους λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες που ξεκίνησαν από το μηδέν και τα περισσότερα χρήματά της, το 60%, πάνε σε άπορους, πηγαίνουν σε αναξιοπαθούντες, σε καρκινικά ιδρύματα. Και φτιάχνει και τα δικά της δύο αντικαρκινικά.
0: Τώρα ήρθες πάλι πρωί-πρωί. Μας σε παρακαλώ.
1: Εγώ
0: τώρα
1: έπρεπε να μεταφέρω μια καλημέρα.
0: Καλημέρα με αντικαρκινικά τώρα, εσύ,
1: Γιώργο. Μιλάμε για άτομα.
0: Έχεις
1: τώρα
0: κάτι καλό. Τώρα εντάξει, θα έρθει η γυναίκα. Καλώς να έρθει, εμείς θα τη δεχτούμε.
1: Με το καλό να έρθει. Θα τη δεχτούμε.
0: Άστε τώρα, ο κόσμος τώρα έχει πάθει πλάκα τώρα με αυτά. Τώρα λέμε και αυτά. Τους έχουμε
1: καλημέρα. Μας ακούει από Αθήνα.
0: Μας ακούει.
1: Έτερο εκάτερο να είναι καλά. Έτσι πάντα να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιώργο, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Όσον αφορά το τουριστικό, το οποίο όλοι το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, εγώ εδώ και μέρες, εδώ και μήνες μάλλον, λέω βγάλτε αυτή την κολόρατσα που λέγεται, και συγγνώμη για την έκφραση.
0: Για τους γύφτους. Είχαμε κλεψές εχθές. Σε μαγαζά στη Χερσόνησο.
1: Σε μαγαζιά.
0: Ναι,
1: πού να δεις ο άλλος.
0: Πώς μπήκανε λίγο 2-3 μέσα, για πότε τα αρπάξανε, για πότε ούτε τους πήραν χαμπάρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Και όταν σας σταματάνε και θέλουν να σας αλλάξουν τους γυαλοκαθαριστήρες, προσέξτε.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Μην τους κακομιλάτε. Διώξτε τους όμορφα και ήρεμα. Αφήστε τους να λένε τα δικά τους. Μην υψώσετε φωνή, όχι γιατί θα σας κάνουν τα, αλλά γιατί ενδέχεται να βρείτε σπασμένο φανάρι, σπασμένο. Και τρέχα γύρευε ποιος το έκανε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: και η κάμερα να τους πιάσει. Κάθε μέρα είναι κι άλλοι. Δεύτερον, πολλά παράπονα.
0: Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία της Χερσονήσου, παιδιά, ό,τι κι αν συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους, 28970, 5 διάρια. Είναι το τηλέφωνο της αστυνομίας. 5 διάρια. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, να πείτε, παιδιά, έτσι και έτσι γίνεται, να έρθουν.
1: Λοιπόν, πάνω που είπες αστυνομία, εδώ έχω τώρα ένα θέμα το οποίο μου βγάλανε θέματα οι άνθρωποι εδώ, οι καταστηματάρχες, και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Φέρνουν ανθρώπους που υπηρετούν, και μπράβο τους και τιμή τους, στο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στη Χερσόνησο και γράφουν τους πάντες όλους. Αν δεν έχουμε αστυνομία, παιδιά μου, παραπονιέστε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχουμε αστυνόμευση.
0: Τώρα που έχουμε αστυνομία,
1: τώρα που έχουμε αστυνόμευση, τώρα που βλέπετε δεξιά-αριστερά και έχουν αδειάσει δρόμοι και μπορεί κάποιος να σταματήσει σε ένα φαρμακείο για μια έκτακτη ανάγκη να πάρει ένα φάρμακο. Θα τους βγάλετε δηλαδή και αυτούς στη φόρα? Έφεραν από το Ηράκλειο ένα τμήμα 2-3 ανθρώπων, οι οποίοι μετακινούνται από το Χαλκιαδάκι, το σούπερ μάρκετ, μέχρι το Village, το, πώς το λένε, το Μίκα Village, καλά το λέω?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι Μίκα, Σίλβα.
0: Μίκα
1: και πηγαίνουν πάνω κάτω. Μίκα είναι πάνω στο Πισκοπιανό. Πηγαίνουν Σίλβα. Κάνουν αυτή τη διαδρομή, Γιώργο, από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό δεν θέλαμε.
1: Είναι,
0: Γιώργο,
1: κανονική,
0: αυτό δεν
1: αστυνομική,
0: λέγαμε.
1: Δεν είναι δημοτική,
0: αυτό,
1: αστυνομία.
0: Αυτό δεν θέλαμε.
1: Και τώρα που τους φέρατε, μου παραπονιέστε. Δηλαδή θέλατε το αμάξι σας

0: να το βλέπετε έξω από το μαγαζί σας.
1: Δεν μπορείς να τους βρεις. Άστο, γιατί ό,τι και να κάνεις, ένα ευχαριστώ δεν μπορείς να...
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: ξέρετε να... κάτι και για το θέμα το δεν περνάνε αμάξια, δεν μπορούμε να περάσουμε, θέλουμε μισή ώρα, θέλουμε μια ώρα να περάσουμε. Ακούστε κάτι. Μάλλον ας τα ακούσει η αρχή της Χερσονήσου, ο δήμαρχός μας, η αντιδημάρχη. Βάλτε φανάρια στη Χερσόνησο. Είναι εύκολο. Γίνεται και θα βρείτε και εσείς την υγειά σας και εμείς την ησυχία μας. Εμείς ως οδηγοί και εσείς ως λοιπόν, μια δημοτική αρχή.
1: Ένα μήνυμα έχουμε από την αστυνομία. Δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, δεν θέλω να πω το όνομά του. Είναι αστυνομικός, είναι εδώ στη Χερσόνησο. Μου λέει Γιώργο, καλημέρα, σε ακούμε. Ένας δόκιμος αστυνομικός από τη Χερσόνησο, καταγωγή, έπιασε το Ρωμά. Από τη Λαμία. Είναι αυτός που σας έλεγα, φίλοι και φίλοι, πριν λίγο, ότι το ένταλμα είχε εκδοθεί στη Λαμία και συνελήφθη στη Χερσόνησο. Μπράβο, συγχαρητήρια του αστυνομικού. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε το όνομά του, θα το πω. Βαρδάκης. Βαρδάκης λέγεται. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Συγχαρητήρια.
0: Τώρα, εδώ έχω και ένα μήνυμα. Έχω ένα μήνυμα, μια που μας ακούνε. Ενδιαφέρεται από εδώ τοπικός παράγοντας, δεν θα πω το όνομα, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη 26χρονου από το Αρκαλοχώρι τις τελευταίες μέρες στη Χερσόνησο.
1: Μάλιστα.
0: Ο άνθρωπος χάνει από αυτοκίνητα, ναι, μέχρι και είσοδο στην οικία του. Δεν γνωρίζω να σας πω, θα ενημερωθούμε από το αστυνομικό τμήμα και θα σας ενημερώσουμε. Μάλιστα. Παρά αυτά. Ευχαριστώ κύριε
1: καταλαβαίνετε Δημήτρη. Φίλε και φίλοι, καλημέρα. Ότι θέλω να σας πω ότι κάθε λεπτό και μια πληγή, κάθε στιγμή και πόνος, να είσαι μέσα σε πολλούς και να είσαι πάντα μόνος. Αυτό γίνεται. Ό,τι και αν σκάνουμε, ό,τι και αν σας λέμε, εσείς εκεί παντελής μου, παντελάκης μου, τι να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Προχθές βγάλαμε από τα μάλια, ακούσατε τι έγινε, ένας χαμός με τα παράπονα. Πρώτα όμως πρέπει να τα δείτε θετικά αυτά τα παράπονα. Εάν δείτε τα μηνύματα που μας στείλανε χθες την ώρα που μιλούσε ο δήμαρχος της Χερσονήσου εδώ στο ράδιο Χερσόνησος, θα τρελαθείτε αλήθεια. Αλλά ο δήμαρχος τα απαγόρευσε, σου λέει όποιος έχει πρόβλημα, Γιώργο, να πάει στον αντιδήμαρχο.
0: Πολύ σωστά.
1: Ως όποιον αντιδήμαρχο έχει
0: είναι
1: το
0: γραφείο του πολίτη, κάνει αυτή τη δουλειά, εξυπηρετεί λοιπόν τους πολίτες.
1: Τώρα ακούσατε λοιπόν τι έγινε. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα καλέσει όλους τους επαγγελματίες για να μιλήσουν μήπως βρούνε μια χρυσή τομή με αυτό που απαγορεύεται με τα φορτηγά. Να το ξέρετε, προσέξτε, γιατί είναι βαριά τα πρόστιμα. Εντάξει, θέλω να προσέξετε πολύ.
0: Έχουμε και μια ευχαριστήριο επιστολή από την κυρία Θήτα Λάμδα, η οποία χθες ακούστηκε η εκπομπή. Κάποιος το μετέφερε στο αρμόδιο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Τη βγάλανε καινούριο βάουτσερ σε χρόνο DT, εκεί που χρειάζεσαι 2, 3, 4, 5 μήνες. Η κυρία προγραμματίστηκε για ιδιωτική κλινική στο κέντρο του Ηρακλείου και ευχαριστεί θερμώς το Ράδιο Χερσόνησο και μας ρωτάει τι δώρο θέλουμε. Την αγάπη σας. Αυτό το δώρο θέλουμε. Την αγάπη σας. Τίποτα άλλο. Εφόσον τακτοποιήθηκε το θέμα σας, την αγάπη σας και να έχετε την υγεία σας. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά. Τι έγινε τώρα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 17 τον Νοέμβρη, τον αφήσανε ελεύθερο.
0: Έχει ιατρικά προβλήματα ο άνθρωπος. Έχει ιατρικά προβλήματα.
1: Ναι, αλλά είπανε ότι οι σπουδές του τα μεταπτυχιακά μετά από το κελί και η ηλικία του μέτρησαν για την αποφυλάκησή του.
0: Μα όταν αυτός ο άνθρωπος
1: αυτός
0: είναι...
1: Αυτός ήταν αρχηγός, δεν ήταν στις 17 Νοέμβρη.
0: Ό,τι και είναι. Ό,τι και... Εδώ σκοτώνουν την άλλη, τη βιάζουν και ο άλλος είναι ελεύθερος την άλλη μέρα. Ο άλλος πήρε παραμάζωμα μάνα και κόρη και την άλλη μέρα με 50 χιλιάρικα ήταν όξο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα σας πείραξε που βγάλαν τη 17 Νοέμβρη τον άνθρωπο έξω.
1: Λοιπόν, τόσα χρόνια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειξη, αν θυμάμαι καλά, ως ηθικός αυτουργός όλων των εγκληματικών ενεργειών της 17 Νοέμβρου. Αλλά εδώ και λίγες ώρες εκτός φυλακής. Τώρα...
0: αυτοί.
1: Αφού είπαν.
0: Καλά κάνανε. Καλά, Γιώργο, δεν επικροτούμε το παρελθόν του ανθρώπου αυτού και ό,τι έκανε. Αυτό έχει να δώσει λόγο αλλού, όχι σε εμάς.
1: Εντάξει, έκανε τώρα.
0: Έκανε Γιώργο, πολλά.
1: Θα μην τρελαθούμε.
0: Αλλά όταν είναι θέμα υγείας. Πάνω απ' όλα λέμε η ανθρωπιά.
1: Είχαμε ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του, που βρέθηκε την Τετάρτη το βράδυ. Ένας 68χρονος άντρας στην περιοχή των Γουρνών, στο Δήμο Χερσονήσου. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σπίτι του, όπου εντόπισαν τον άντρα ανέστητο. Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Μας έχετε στείλει μηνύματα πολλά τι γίνεται με τον άνθρωπο που έχει εξαφανιστεί από τα μάλια. Δεν έχουμε κάτι νέο. Δεν έχουμε κάτι νέο. Εάν είναι η αλήθεια αυτό που μας πήραν χθες τηλέφωνο και μας είπαν ότι βρέθηκε το ποδήλατό του σπασμένο. Δεν το έχουμε εξακριβώσει, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Αυτό μας είπαν, μας πήραν τηλέφωνο. Πάμε τώρα λοιπόν, φίλε και φίλοι, να δούμε σε αστυνομικό κλειό από τα ξημερώματα η μισή Κρήτη. Ακούστε.
2: Εφόδους πόρτα-πόρτα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, σύλληψης ακόμη και στη μέση του δρόμου, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από την περιοχή της Θερίσου, περιλαμβάνει η νέα επιχείρηση Μαμούθ της Ελλάς για ναρκωτικά και απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αστυνομικό κλειό βρέθηκαν ξημερώματα Ζωνιανά, Αχλάδα, Αγία Πελαγία, Γάζη και Καλοχωριό, όπου συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν σακούλες με χασίς, κοκαίνη, όπλα, αντικείμενα αρχαιολογικής σημασίας, χιλιάδες ενότια για ανύπαρκτα κοπάδια, ακόμη και καταμετρητής χρημάτων.
3: Έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα, δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Υπάρχουν ευρήματα εξ όσων γνωρίζουμε.
2: Ο 43χρονος, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της δικογραφίας και ιδίως το σκέλος της απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εντοπίστηκε στα Ζωνιανά, τα οποία είχαν ζώσει από τη νύχτα ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς, με προπομπούς πάνωπλους άνδρες της ΕΚΑΜ. Όμως στη διάρκεια της ημέρας, στα χέρια των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, έφτασε χρυσή πληροφορία πως πήγαινε σε τράπεζα να κάνει ανάληψη χρημάτων, πιθανώς για να εξαφανιστεί.
4: Αστυνομικοί πήδηξαν από το αμάξι, πέρασαν χειροπέδες στο 43χρονο, ο οποίος είχε επιχειρήσει εκείνη τη στιγμή να κάνει ανάληψη χρημάτων από ATM σε περιοχή της Θερίσου.
5: Φορούσαν κουκούλες συγκεκριμένα μαύρες. Από ό,τι θυμάμαι ήταν 6. Σταμάτησαν ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλο και ήταν μέσα 2 άντρες. Εγώ παρατήρησα τον έναν, ο οποίος ήταν πιο μικρός ηλικία. Τον σταμάτησαν, το έβαλαν χειροπέδες, τον έβαλαν στο περιπολικό.
2: Υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι ήταν ψηλιασμένος για την έφοδο στα Ζωνιανά, όμως ευνηδιάστηκε όταν είδε μπροστά του τους εκαμίτες και άνδρες της δίωξης ναρκωτικών που τον πήραν σηκωτό από την οδό Στριμώνος. Λίγα λεπτά αργότερα περνούσε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου μαζί με ένα ακόμη άτομο που προσήχθη από τους αστυνομικούς. Η μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου αφορά στην εξάρθρωση 2 εγκληματικών ομάδων που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς και κοινή καταγωγή. Ο κρικός που κρατούσε ενωμένη την πρώτη με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα ήταν ο πλουτισμός από το εμπόριο ναρκωτικών. Ωστόσο, η δεύτερη εγκληματική ομάδα αντλούσε και άλλους πόρους χωρίς κόπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από απάτες χάρη στις οποίες απέσπασαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Η οικογένεια ζούσε μοιρασμένη στα Ζωνιανά και το Καλοχωριό, που τα ξημερώματα οι κάτοικοι της περιοχής είδαν άνδρες των ειδικών δυνάμεων να κάνουν έφοδο.
6: Ανακάλυψε η αστυνομία μια μεγάλη ομάδα που συμπεριλαμβάνει και άτομα που κατοικούν στο χωριό. Και κάτι ανακάλυψε και θέλει να το διαλευκάνει.
2: Το βαρύ χαρτί της δικογραφίας δεν είναι άλλο από τις συνομιλίες της συγκεκριμένης οικογένειας. Ο κοριός της ΕΙΠ καταγράφει μεταξύ άλλων την 35χρονη που είχε στο όνομά της δηλωμένα εκατοντάδες ανύπαρκτα εγωπρόβατα να οργανώνει μεταφορές προβάτων από άλλες περιοχές στα ποιμνιοστάσια της, ώστε να γίνει καταμέτρηση από τα κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο σύζυγός της καταγράφεται αφενός να μεθοδεύει την αποφυγή των ελέγχων, αφετέρου να περιγράφει τη διακίνηση ναρκωτικών από την άλλη ομάδα με κάθε λεπτομέρεια.
3: Υπάρχουν 2 βασικοί πυρήνες, 2 βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρίτων επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο, ας πούμε, καταγωγής που συνδέονται μεταξύ των. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στην πορεία.
6: Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα.
1: Ας ήξερα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πριν καιρό έγινε και στα Βόρεια ένας χαμός. Ένας χαμός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Βλέπει ότι τους πιάσανε όλους. Δεν βάζουν μυαλό λίγο να ταμπουρωθούν στα σπίτια τους.
0: Να πετύχουν τι έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι η εξάρθρωσή του, Γιώργο.
1: Ναι,
0: και σας παρακαλώ πολύ. Ζωνιανά δεν είναι Άγιο Όρος, δηλαδή δεν υπάρχει άβατο. Άμα θέλει η αστυνομία, Γιώργο, το κάνει το Ζωνιανά.
1: Άγιο Όρος.
0: Τα καπετανελίγια τα κάνει χουμά κουτάλια.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν.
0: Αλλά τι να σου κάνουν οι άνθρωποι.
1: Είναι η δικογραφία φωτιά στην Κρήτη. Τώρα μπλοκάρουν δεκάδες τραπεζιτικούς λογαριασμούς του 43χρονου Ζωνιανού. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τώρα πες μου κάτι άλλο. Το άλλο με τον Ντοτό, το ξέρεις?
0: Και την κόμενά του μαζί.
1: Ναι. Άκου.
0: Για τον Ντοτό δεν το λέω. Ακούω.
7: Ωραία τα λόγια σου. Ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

0: εδώ λοιπόν, είμαστε το όνομα του Ντοντοντό, δεν το ξέρεις, το μάθετε, το ακούσατε και αυτό φίλες και φίλοι.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Καράς, ό,τι θες ακούς μετά.
0: Ό,τι θέλουν να βγάζουν, παιδί μου.
1: Εντάξει. Παιδιά, όχι, παιδί, δεν είναι τραγούδια αυτά, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα θα μου πεις, αυτή είναι η γενιά Z, Γιώργο.
0: Είναι η γενιά που τους αρέσει, Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Τους αρέσει.
1: Εγώ για να παίξω αυτό το πράγμα να μου κοπεί το χέρι.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι. Εντάξει, εμάς είμαστε στην εταιρεία, πρέπει να τα παίξουμε, έτσι. Δεν μπορούμε
1: να
0: κάνουμε διαφορετικά.
1: Είναι δικιά μου βραδινή εκπομπή.
0: Όχι, δεν το συζητάμε. Είναι καινούργια τραγούδια, η οποία φίλε και φίλοι τώρα και τόσο καιρό τα ακούτε από το ράδιο και
1: τόσο.
0: Είναι από την εταιρεία, μας τα έχουν στείλει. Πρέπει να τα ακούσετε, πρέπει να τα παίξουμε. Λοιπόν, θέλω να πάω, φίλε και φίλοι, γρήγορα. Και για τα ταξί. Θέλω να, φίλοι μου, ταξιτζίδες, θέλω να προσέχετε πολύ. Πολύ. Και μιλάω για την περιοχή τη δική μας. Και όταν λέω να προσέχετε πολύ, θέλω να προσέχετε πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Θα ακούσετε το ρεπορτάζ και από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Ακούστε.
2: Είναι η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν μπροστά στην κάμερα του Σταρ και το δημοσιογράφο του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, Βαγγέλη Γκούμα, έναν οδηγό ταξί, ο οποίος με πειραγμένο ταξίμετρο φέρεται να έκλεβε τουρίστες επιβάτες. Ο συγκεκριμένος οδηγός, με κάλυμα ένα πανάκι, είχε κρύψει το ταξίμετρό του και ενώ η μίσθωση ήταν 7,5 ευρώ, ο ίδιος ζήτησε και εισέπραξε το ποσό των 15 ευρώ από αλλοδαπό πελάτη.
3: Ο συγκεκριμένος οδηγός, με το κάλυμα αυτό το πανάκι, είχε κρύψει το ταξίμετρό του και ενώ η μίσθωση ήταν 7,5 ευρώ, ζήτησε και εισέπραξε το χρηματικό ποσό το 15 ευρώ από αλλοδαπό.
2: Ο οδηγός ταξί συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής, όχι μόνο να κλέβει τουρίστα επιβάτη, αλλά και να έχει παρέμβει στη μηχανή έκδοσης αποδείξεων, αφού είχε σπάσει τη σφράγιση της ταμιακής μηχανής.
3: Ο οδηγός έχει σπάσει τη σφράγιση της ταμιακής μηχανής, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται η απόδειξη.
2: Οι αστυνομικοί όμως συνέλαβαν και έναν δεύτερο οδηγό ταξί, ο οποίος είχε χρεώσει επιβάτη 45 ευρώ χωρίς να εκδώσει απόδειξη για μια κούρσα από το Μοναστηράκι μέχρι τον Πειραιά.
4: Εδώ λοιπόν έρχομαι σε εσάς, κύριε Λιμπερόπουλε. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί να συμβαίνουν αυτά και να γινόμαστε ρεζίλοι?
5: Το αποτέλεσμα μιας πολιτικής απέναντι σε ένα κλάδο που τον έχει βγάλει στο περιθώριο και μόνο το μόνο που παρουσιάζονται αυτά τα επέσχυντα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα, είναι η αιτία που έχει φτάσει ο κλάδος σε ένα πτωτικό σημείο.
4: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό, Θήμιο μου, αγαπημένε μου, δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή έρχεται ένας τουρίστας για 7,5 ευρώ αντί για 7,5-15, δηλαδή για 7,5 ευρώ συλλαμβάνουν τον οδηγό ταξί γιατί είπε ψέματα.
5: Μα εγώ τι είπα, ότι είναι πέσχυντα. Αλλά γι' αυτό ευθύνεται η πολιτεία που έχει αφήσει τα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα σε ένα σημείο που δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, δεν κάνει συνάντηση. Ο Χρυσοχοίδης που χρειάζεται πάση θυσία μια συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών να του δώσουμε τα στοιχεία.
4: Και επειδή δεν γίνεται η συνάντηση, πρέπει να κλέβουν τους άμυρους πολίτες που έχουν έρθει από διάφορα μέρη.
6: Αυτό υπονοήσατε.
4: Αυτό όπως το λέτε όμως
6: εσείς. Ότι για το κλέψιμο φταίει η πολιτεία. Αυτό είπατε, αυτό δεν είπατε πριν από λίγο?
5: Και η πολιτεία, γιατί έχει αφήσει ασίδωτους κακούς οδηγούς.
4: Α, ασίδωτους.
7: Δεν κάνει ελέγχους δηλαδή, κύριε Λιμπερόπουλε. Δεν κάνει ελέγχους.
5: Όταν κάνει απεργία ο κλάδος κατά των φαινομένων αυτών, δεν ευαισθητοποιείται το Υπουργείο και το ένα και το άλλο να κάτσει να ζητήσει στοιχεία που έχουμε συγκεντρωμένα, που έχουμε και συγκεκριμένα γκέτο μέσα στην Αττική που μας δημιουργούν πρόβλημα τέτοιο, για να μπορέσει να υπάρχει σωστή αστυνόμευση. Μη μου λέτε λοιπόν ότι εγώ συνηγορώ υπέρ αυτών.
4: Ναι, αλλά
5: εγώ θέλω εκτέλεση αυτών.
4: Προσέξτε, εμείς όμως σήμερα συζητάμε αυτό το θέμα και εσείς μας λέτε για τη συνάντηση.
5: Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αυτό το θέμα που μου προκύπτει.
4: Εσείς όμως ως πρόεδρος έχετε να πείτε κάτι στους οδηγούς που το κάνουν αυτό? Να περάσουμε για ένα θετικό μήνυμα.
5: Είναι απαράδεκτη. Και αυτό που βγάζετε εσείς με αυτόν τον τρόπο και θέλετε να το περάσετε είναι απαράδεκτο.
0: Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τι θέλετε να πούμε τώρα, συγχαρητήρια. Πάντως αυτό που θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και την καλημέρα μου σε όλα τα ταξί που μας ακούνε τώρα, να προσέχετε, εντάξει. Θα είναι ένα καρφί στην καρδιά μου να μου στείλουν κάποια στιγμή αστυνομία από την Χερσόνησο ή από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Ηρακλείου να πούνε ότι ξέρετε κάτι, πιάσαμε ταξί στη Χερσόνησο και έκανε αυτό το πράγμα. Προσοχή, τίποτα άλλο δεν λέω. Καλή βάρδια στα ταξί, καλή βάρδια σε όλους τους επαγγελματίες. Γιώργο, τι έγινε με το ρεύμα?
1: Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία είναι επαγγελματίες. Ευτυχώς δεν έχουμε.
0: Μα δεν είναι όλα τα χέρια τα ίδια τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ευτυχώς στην περιοχή μας δεν έχουμε τέτοια κόλληματα.
0: Τι έγινε με το ρεύμα?
1: Πλήρωσε την οφειλή στη ΔΕΗ, αλλά η ΔΕΗ δεν την επανασύνδεσε.
0: Γιατί?
1: Λόγω καθυστέρησης. Και ερχόμαστε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο εδώ έχουμε την αγανάκτηση για τη διακοπή, γιατί. Διαδικασία διακοπή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, λεπτά, δεν πήγε να το πληρώσει στην ώρα του. Έτσι.
1: Κόπηκε.
0: Μετά από 5 μέρες πήγε και το πλήρωσε και περίμενε να πάνε να το συνδέσουν. Και δεν πήγανε από τη ΔΕΗ να το συνδέσουν.
1: Όχι, λόγω. Γιώργο, αργήσανε να πάνε, όχι ότι δεν πήγανε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: ακούστε όμως τώρα
0: ναι.
1: Να δείτε τι γίνεται.
0: Δηλαδή, αν ήταν άρρωστο κάποιο και έπρεπε να το κόψουν, ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτό, γιατί πάει μακριά, Γιώργο, η βαλίτσα και θα το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Όταν χρωστά ένα ποσό, παράδειγμα 1.000 ευρώ στη ΔΕΗ. Η εύκολη λύση κάποτε, τώρα πια όχι, ήταν πηγαίνουμε, αλλάζουμε πάροχο, πηγαίνουμε σε μια χύψη ωμέγα εταιρεία, δεν θα πω ονόματα, και ναι, μένει το χρέος προς τη ΔΕΗ, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ή δεν έχουμε ηλεκτρικό. Ό,τι σας αρέσει, κρατήστε το. Και ο καινούριος πάροχος αρχινάει και χρεώνει κάθε μήνα το ρεύμα που καταναλώνεται. Όμως.
0: Παραμένει το άλλο.
1: Παραμένει βέβαια το άλλο. Το οποίο άλλο τι. Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, όσοι έχουν αλλάξει πάροχο αλλά έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις προς το δημόσιο στη ΔΕΗ, με συγχωρείτε, η ΔΕΗ δεν το πάει εφορία. Έρχεται και σου κόβει το ρεύμα, διότι το ρολόι ανήκει στη ΔΕΗ, δεν ανήκει στον πάροχο.
0: Βέβαια.
1: Και έχει κάθε δικαίωμα να έρθει να σου κάνει διακοπή. Αν λοιπόν οφείλετε έστω και 100 ευρώ στη ΔΕΗ και δεν μπορείτε να τα πληρώσετε, δεν θα σας πάρει το κεφάλι η ΔΕΗ. Πηγαίνετε, κάντε το διακανονισμό. 3-4 δόσεις, ρε παιδιά, τι είναι, 25 ευρώ ο μήνας. Για ένα κατοστάρικο μιλάω. Τώρα, η εν λόγω κυρία κύριος πολύ απλά άλλαξε πάροχο και όταν ζήτησε να επιστρέψει στον πάροχο κανονικά και με την διακοπή, ο πάροχος της ανέφερε, γιατί το είδα το θέμα, έτσι, ότι έχετε αλλάξει και έχετε φύγει από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού με μια οφειλή. Έχετε λοιπόν το νου σας εσείς, όποιοι εσείς χρωστάτε στη ΔΕΗ, διότι έχει κάθε δικαίωμα όπου και αν ανήκετε, σε οποιοδήποτε ιδιωτικό πάροχο και αν ανήκετε, να έρθει να σας κόψει ΔΕΔΙΕ το ρεύμα. Θα πω και πάλι, πηγαίνετε, κάντε μία ρύθμιση, μέχρι 200 δόσεις σας δίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αρνηθούν. Αν δεν το κάνετε και είσαστε φυσυχασμένοι, επειδή είσαστε στην εταιρεία ρεύματος Σαλατσάκης, στην εταιρεία ρεύματος Καρνέζης, στην εταιρεία ρεύματος Καλέργης, καλημέρα σας, πολύ απλά το μόνο που κάνετε είναι και να αυξάνετε με τους τόκους και τα επιτόκια και τα πανοπρούκια που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το χρέος σας προς τη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν,
1: και ανά πάσα ώρα και στιγμή έρχεται η ΔΕΔΙΕ και σας κόβει
0: μια
1: το
0: ρεύμα.
1: Τι καταλάβατε?
0: Μια και είπες τώρα, μια και είπες, ανέφερε στον Καλέργη το Μαλόγι. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Ακούστε και μετά θα μιλήσουμε. Ένα λεπτό.
8: Καλύτερες αυξήσεις.
9: Σε όλα. 5 φορές επάνω.
10: Ακρίβεια. Πολύ, παιδί μου. Πολύ ακριβά όλα.
8: Μου βλέπετε τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
10: Παντού. Στα κρέατα, στα τυριά, στη λαϊκή, παντού.
11: Η επίμονη άνοδος της ακρίβειας κατά τους πρώτους μήνες του 2026 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται πλέον όχι μόνο στους δείκτες πληθωρισμού αλλά και στην τσέπη των καταναλωτών.
12: Μας να πάρεις κανένας 20 ευρώ το κιλό το κρέας. Όλα, το ένα ακολουθάει το άλλο και τα ρίχνει όλα στο πετρέλαιο. Να πάει.
11: Η απογείωση στις τιμές των λιπασμάτων αλλά και του μεταφορικού κόστους αυτομάτως περνά και θα περνά για καιρό στις τιμές των πάγκων, των λαϊκών αλλά και των ραφιών των σούπερ μάρκετ. Σε αυτοψία που έκανε το Open εντόπισε ντοματίνια περίπου 8 ευρώ το κιλό, ροδάκινα 4,80, φράουλες 5 ευρώ και 40 λεπτά και νεκταρίνια σχεδόν 6 ευρώ ανά κιλό.
12: Ειδικά το χρέας, το είδατε πώς είναι. Πάνε ακριβώς.
13: Τις αυξήσεις είναι γενικά στα γαλακτοκομικά, είδα, στα είδη παιδιού, έχουν κάποιες μικρές αυξήσεις. αυξήσεις.
14: Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξεύσει το κόστος μεταφοράς προϊόντων. Το αποτέλεσμα να βλέπουμε μεγάλες ανατιμήσεις, ιδιαίτερα σε συσκευασμένα τρόφιμα.
5: Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, εμείς αγοράζαμε πετρέλαιο με 1,40, με 1,50.
0: Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τώρα, τα πετρέλαια έχουν πάει έτσι κι αλλιώς έχουν πάει. Αφήστε τώρα να μην πούμε που έχουν πάει. Και το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν απάνω, αλλά δεν κατεβαίνουν. Έτσι δεν κατεβαίνουν.
1: Ναι, αυτό Γιώργο όμως συμβαίνει μόνο Ελλάδα. Γιατί στο εξωτερικό, στις άλλες χώρες Ευρώπης.
0: Γιατί τι είναι, πιο φθηνά.
1: Πιο φθηνά, βέβαια. Πολύ πιο φθηνά.
0: Να μου πεις τώρα στη Βουλγαρία να είναι 20-30 λεπτά πιο φθηνά, εντάξει.
1: Ωραία, Ευρώπη δεν είναι η Βουλγαρία, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δηλαδή, τι είναι αυτό.
0: Γιατί έχουν, δεν έχουν 24% Γιώργο.
1: Δεν έχουν κούλι, αγόρι μου. Δεν έχουν κούλι.
0: Α, δεν έχουν κούλι. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν ότι όλα φίλοι και φίλοι είναι στην πάνω μεριά. Και για τα κεράσα τώρα, ακούσατε χθες τι έγινε. Από τα 18 ευρώ έχουν κατεβεί στα 16,5 σήμερα. Εντάξει. Η λαχανολόγη του Μανώλιου Καλέργη είναι πιο φθηνά. Και σε όλα βέβαια πιο φθηνά. Την καλημέρα μου, δεν ξέρω να μας ακούνε.
1: Τώρα, άμα λες αλήθεια, νομίζω ότι κάνεις διαφήμιση. Όχι, παιδιά, όχι, έτσι είναι. Έτσι.
0: Ναι, τι διαφήμιση κάνω. Όταν πας και βλέπεις 10, 14, 15, 17 και πας εκεί πέρα. Λέω τώρα έτσι ένα παράδειγμα. Και πας και τα βλέπεις εκεί 7, εντάξει.
1: Ο κακότροπος θα σου πει τι ποιότητα είναι. Α, 3α.
0: Ναι, 3α.
1: 3α.
0: Λοιπόν, Λάξη, έχουμε περάσει πάρα πολύ την ώρα. 11 και 10 έχει πάει η ώρα, φίλε και φίλοι.
1: Και θα μας βάλουν πρόστιμο.
0: Αγαπητοί μου ακροατές.
1: Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε. Λέει, τον άλλο μήνα θα έρθει η δημοτική αστυνομία. Και σας λέω το εξής. Κάντε το σταυρό σας να πληρώνετε 60 όσοι δεν βάζετε μυαλό. Γιατί τώρα η αστυνομία που έχει έρθει, οι άνθρωποι που έχουν έρθει και κάνουν τη δουλειά τους, να τους έχει καλά ο Θεός, μπορούν να σας πάρουν και τις πινακίδες. Γιατί μην νομίζετε ότι έρχονται και σας γράφουν, τσεκάρουν το όχημα, παίρνουν ένα τηλέφωνο, βλέπουν αν έχετε οφειλές, αν έχετε απλήρωτα τέλη μου, πεσούπα, και έχουν το δικαίωμα να σας πάρουν πινακίδες και μετά, ας τα χαράλα μπεβράστα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οι επαγγελματίες οδηγεί σιγά σιγά στο δρόμο. Είδατε τι έγινε προχθές, το κακό όρος αναποδογύρισε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς βέβαια δεν είχαμε θάνατο. Προσοχή, τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι κοντά σας και θέλω να είμαστε όλοι εδώ με υγεία.
1: Και κύριε Δοξαστάκη, αγαπημένε μας δήμαρχε, βάλτε φανάρια στη Χερσόνησο να λυθεί το πρόβλημα. Καλημέρα.
0: Μα ένα φανάρι μπορεί να βάλει εκεί και
1: Γιώργο,
0: ένα εκεί.
1: Μπορεί έτσι να βάλει και δύο φανάρια, έτσι ώστε να κόβεται η μία ροή, να μπορούν να περάσουν τα επιβατικά.
0: Από το Σίλβα δηλαδή προς Ηράκλειο και από το, από το Χαλκιδάκι μέχρι τα Μάλια, έτσι.
1: Ναι. Γιώργο, θα λυθεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Όσο στενή και να είναι η δρόμη, θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
9: compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδες την καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες
11: πάλι εκεί.
12: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
11: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
12: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
11: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
12: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
11: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
15: Yeah.
14: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
15: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
14: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
15: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
14: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
15: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
14: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
15: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
14: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
16: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
17: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
18: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
19: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
8: Compañeros y compañeras, Criticares todos. Esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου. Εσπεσιαλίστα νιμπρεσιόνες διχιτάλες.
11: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.

0: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
2: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
1: Και πώς σου φαίνεται?
2: Καλούτσικη.
1: Μεγάλη είναι.
2: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
1: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
2: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.
10: Come on now.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Κύπρος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: Με αγαπάς, το ξέρω.
1: Ποτέ δεν συνέβη αυτό.
0: Νιώθω σαν να μη σε ξέρω.
1: Θα με μάθεις.
0: Μη μου λες πως με...
1: Σε λατρεύω.
0: Λατρεύεις. Μάτια μου με κοροϊδεύεις.
1: Κοροϊδεύω.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Γιατί το λες αυτό, ξαναπες το.
0: Δεν με αγαπάς.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
11: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
12: Την είδε την καινούρια του γείτονα.
13: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Ε, καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην ComputerView. ComputerView.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. ComputerView.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
16: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
17: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
16: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
17: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
18: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
19: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος, ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
4: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
4: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
4: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Compañeros y compañeras, criticar es todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
7: Είναι
6: τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Την είδες στην καινούργια του γείτονα.
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας, προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα, στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill.
13: Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
14: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
13: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
14: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. Le Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
13: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
14: Le Grill, επιστροφή στην νοστιμιά.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: αμάξια. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: DJ Vegas Remix.
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
1: DJ Vegas Remix.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Άδειασες το σπίτι μας και μόνος μου κοιτάζω

0: σ' έχω.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει πένετρο

0: Nadmix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
0: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
6: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
6: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
6: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου. Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 25. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το...
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα,

0: Χαπέρις Productions.
1: Habibi, forget Dubai.
2: Θα περνάμε όλα τα βράδια μας γαμάτα. Στην Ελλάδα θα γουστάρεις, θα το δεις.
3: Καμιά

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χελό.
5: Παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
2: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2.
1: Αυτό
3: είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός